Έλισσα το ζυγό απέλαμα. Έλισσα το ζυγό απέλαμα. Αμέλισσα το ζυγό απέλαμα.